άγγιζε έμπνευμα. Σαχρόνι, λεφτείτε το μυαλό, κυφαία. Με λίτσι γύρε κουάια. Θεμέλια, ο εθεμένουν. Άγγιζε έμπνευμα.